δώσει και θα γίνω παλεύθυνος. Θα μασάω από το τσαλάκι, φρέδι, φραγκάκι, διμταλάκι. Θα μασάω από το τσαλάκι, φρέδι, φραγκάκι, διμταλάκι. Σαν η μαπά μου θα στρώσει και θα γίνω πανευθύνος. Θα μασάω από το τσαλάκι, φρέδι, φραγκάκι, διμταλάκι. Θα μασάω από το τσαλάκι, φρέ, φωσαράκι, γοσαράκι.